0: Σάμπαθ είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: πληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του, που είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι
1: κληρώνοντας 10.000. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα υποβλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά. Δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Γιώργο, σου έχω μία ερώτηση βόμβα. Μπορούν δύο πρώην να δουλέψουν μαζί?
1: Σε καμία περίπτωση, και να στο συμπληρώσω, δεν μπορούν ούτε δύο νυν να δουλέψουν μαζί.
0: Έχεις, θα μου το επεξηγήσεις αυτό, όμως θα σου πω ότι σήμερα η έρευνά μας λέει ότι 62% όσων είχαν χωρίσει μπορούσαν να δουλέψουν με τους πρώην τους, και όχι μόνο αυτό, το προτιμούσαν από τον κάποιο συνάδελφο που δεν τον ξέρανε.
1: Είσαι στα καλά σου, έχεις χωρίσει με κάποιον. Τώρα σκέψου το λογικά. Έχεις χωρίσει με κάποιον, με έναν έρωτά σου, ρε παιδί, ναι, με μια σχέση σου, και σου έρχεται εδώ στο Red Morning Show να κάνετε εκπομπή μαζί. Βγαίνει η εκπομπή, δεν βγαίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει. Καλά, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε και τα αντερά μας. Μπορεί ένας άνθρωπος που είναι λίγο πιο καλά στα μυαλά του να μπορεί. 74% συνεχίζω με στοιχεία. Αξίζει τον κόπο να δουλέψεις με κάποιο πρώην, γιατί αφενός τον ξέρεις. Εδώ που το λέμε, τον ξέρεις και λίγο παραπάνω, έτσι. Ναι, σωστό. Και 4 πρακτικοί λόγοι. Αφενός η πρακτικότητα, δεν μπορούμε τώρα να αλλάζουμε σχέση, αλλάζουμε και δουλειά. Μία-μία η αλλαγή.
1: Όχι,
0: δεν μπορεί. Είναι φυσικά η ασφάλεια οικονομική, ξέρεις τα χώρια του, και εάν είναι ανεκπλήρωτος ο έρωτας, εκείνο το ποσοστό που λέει ότι δεν αξίζει να δουλεύει. Μικρό δηλαδή, μικρότερο.
1: Την ακούω την έρευνα. Δεν συμφωνώ, τη σκίζω.
0: Όπα!
1: Τη σκίζω την έρευνα.
0: Ναι.
1: Μη δουλεύετε ούτε με πρώην, ούτε με νυν. Να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο να πηγαίνει δουλειά καλά.
0: Σου έχω και κάτι καλύτερο. Μην κάνετε καμία σχέση, μείνετε μπακούρια, δεν κινδυνεύετε από κανένα.
1: Καναπές πίτσα.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: η Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ένας στους τρεις κάτω των 30 ετών δεν έχει ερωτική σχέση, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς?
0: Βέβαια, βγήκε το μικρόφωνο του Ρέτ και μέτρησε ένα-ένα την νεολαία, και η νεολαία δείχνει ότι δεν ψήφισε. Δεν δίνει πόνο.
1: Καθόλου, τίποτα.
0: Τίποτα. Ένας στους τρεις λέμε όχι, λέει όχι στις σχέσεις, και έχω και πιο δυσίωνα ότι 30% έχουν να κάνουν την ερωτική την πράξη τουλάχιστον ένα έτος. Έχει αλλάξει από την τελευταία φορά, δηλαδή.
1: Ρε εσύ, όταν ήμασταν εμείς νέοι, γινότανε χαμός, δεν αφήναμε.
0: Τι δεν αφήνα, στο αληθινό ή στη φαντασία?
1: Όχι, στο αληθινό. Τώρα πώς έχετε αποβλακωθεί με τα κινητά τηλέφωνα, τι φάση?
0: Σωστά, είναι και τα κινητά. Οι νέοι, λέει, παρουσιάζουν μια σεξουαλική αδράνεια που διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία. Χανόμαστε. Πρέπει να βγείτε εσείς οι γερόλικοι στην πιάτσα και να δώσετε λίγα μαθήματα, θέλω.
1: Τώρα πια είναι αργά. Παιδιά, γιατί χανόμαστε που έλεγε και ο παππούς μου.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.
0: Με την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Κατερίνα δεν ξεχωρίζει εύκολα τα αθλητικά, τις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά με το Μουντιάλ έχει ταυτιστεί.
1: Πρόσεξε, γιατί μπορεί να μην σκαμπάζω από μπάλες, μπαλάκια κτλ. Και Μουντιάλ, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ζωάκια. Ναι. Εκεί θα σε πάω. Ένας γάτος από τη Βόρεια Ιρλανδία έχει εξελιχθεί σε μεγάλη μούρη και φύρμα.
0: Οπα.
1: Γιατί μπορεί να προβλέψει με 99,9% ποιος θα κερδίσει το Μουντιάλ. Είχαμε τον Πολ το χταπόδι το 2010.
0: Είχαμε το χταπόδι, μας είχε βγάλει την ψυχή αυτό το χταπόδι. Τα πετύχαινε όλα.
1: Τα πετύχαινε όλα, πρόσεξε, γιατί εδώ έχουμε το βελτιωμένο μοντέλο. Ο Bill the Cat δηλαδή, σου βάζει, του βάζουν δύο σημαίακια μπροστά του και αυτό απλώνει το ποδαράκι του και λέει: εδώ είσαι, αυτό θα παίξεις.
0: Και τα πετυχαίνει.
1: Έχει κάνει 20 στα 21. Πρόσεξε, δεν ξέρω τι άλλο θα επιστρατεύσετε για να παίξετε τα στοιχήματά σας, για να κάνετε τις προβλέψεις σας, για να σας κάτσει η πίτσα και να μην σας κάτσει στο λαιμό. Δεν έχω καταλάβει τι άλλο θα κάνετε. Αλήθεια.
0: Μπράβο στον Bill, θα μπω να τον παρακολουθήσω. Φαντάζομαι του έχουν κάνει σελίδες, αφιερώματα, θα έχει Instagram και όλα τα σχετικά.
1: Μιλάμε τώρα για τρελό σου ξέκι χιλιάδες followers. Bill Hart Knows είναι, αν το ψάξετε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ εξωγήινων.
1: Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει πολύ να σκαλίζει τους επόμενους πλανήτες, ο Elon Musk και η NASA και όλα αυτά, λέμε εάν γίνει μια επιδρομή από εξωγήινους, τι θα τρώμε, γιατί έχει βγει μια νέα έρευνα.
0: Ωπα, για λέγε.
1: Δεν είναι απαραίτητο να φάνε μπέργκερ πίτσες και να το ρίξουν στα πατατάκια. Αντίθετα, θα τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να τρώνε νερό, άζωτο, φωσφορό και μέταλλα. Και μη σου πω ότι τα υγρά της μπαταρίας θα γινόταν ο καλύτερος τους μέσα. Τώρα αυτό λέει έρευνα, δεν ξέρω.
0: Συγχωρείς, θα έρθει ο εξωγήινος στη γη και θα τρώει υγρά μπαταρίας.
1: Γιατί όχι, όχι μόνο αυτό. Εάν είναι όπως τα έχουμε δει σε μια ταινία του Spielberg με τα μεγάλα κεφάλια, να ξέρεις ότι ο εγκέφαλός μας καταναλώνει γύρω στις 800 θερμίδες. Τώρα δεν ξέρω, όπου υπάρχει.
0: Αυτός τώρα με το μεγάλο κεφάλι θα θέλει πολλές θερμίδες. Έλα να σε μοιήσω εξωγήινες σε σουβλάκια, πίτσες, κοντοσούβλια, κρέπες, χαμός θα γίνει.
1: Έλα εδώ να σου δείξουμε τι σημαίνει η Greek φιλοξένεια. Νομίζω πάντως ότι άμα κατέβουν οι εξωγήινοι, η καλύτερη χώρα για φαγητό είναι η Ελλάδα. Σε περιμένουμε!
0: Σαφέστατα!
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στην SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Red Morning Show.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Φράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα. Ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στα 5,33 ευρώ ανά κιλό ορίστηκε τιμή για την αλίευση του λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες ψαράδες μετά την επικήρυξή του. Η Στεφανή Φραπάρ, νέα υπεύθυνη διαιτησία στη ΣΟΕΦΑ, ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.
1: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Και τι δεν έχουμε σήμερα Κατερίνα μου, κληρώνουμε καταρχήν το Red World Tour στις 8:25. Αναδείξουμε ένα τυχερό ή μία τυχερή.
1: Βεβαίως, θα δει τον Έρικ Κλάπτον από κοντά σε μια φοβερή έπαυλη στο Νόρφοκ της Αγγλίας και αχ, θα γίνει ο χαμός.
0: Έχουμε ωραίες μουσικές, αν σήμερα θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ, θα βλέπουμε συνεχώς την

0: Class στον αέρα του Red. Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα Παρασκευή πρωί που ο μήνας έχει 26 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας σιγά σιγά.
1: Για μόρφωσου εμάς.
0: 170η ημέρα του έτους. Ανατολή του ηλίου 6 και 2, Δύση 8 και 53 το βράδυ. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Γιορτάζω σήμερα με το βάσανο που περνάω εδώ κάθε πρωί.
1: Και αύριο ο Μάρτινα τα βασανιστήρια να τελειώσουν και κυρίως βλέπω ένα μπροστά μου.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Παγκόσμια ημέρα ψήξης.
1: Ναι. Δεν υπάρχει βέβαια νόμιμη διακίνηση ναρκωτικών, να τα πούμε και αυτά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Η μέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασκάρης το 1960 από τους Γάλλους και η μέρα του Sudhorn Food στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας που έγραψε το ρομαντικό έπος πρίγκιπας Αφάι Μάνι. Το έχεις αγώ, το έχεις διαβάσει. Μπα!
1: Αφάι Μάνι.
0: 30.000 στίχους λέει έχει αυτό το ποίημα.
1: Α, θα πρέπει να το δούμε τότε.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω εάν ξέρετε πώς γίνεται η διαδικασία των αλκοτέστ.
0: Ναι, κάτι γνωρίζουμε.
1: Σε ένα αλκοτέστ λοιπόν είχα πέσει και εγώ πριν από 3 χρόνια, όπου δεν είχα πιει ευτυχώς, αλλά θέλω να τονίσω ότι κάποιες φορές πιστεύω ότι είναι και μεγάλη πλειονότητα πόσο ευγενικά είναι τα παιδιά που μας κάνουν το αλκοτέστ.
0: Πάρα πολύ ισχύει.
1: Πάρα πολύ ευγενικά. Και φέτος έχω δει και πάρα πολλά κορίτσια. Οπότε παντού θα είμαστε, ρε παιδιά, σας παίρνουμε τις δουλειές.
0: Αλίμονο, το κατέγραψε αυτό μέσω story, ε.
1: Εννοείται. Είπα, έδωσα τα μπράβο μου στην ελληνική τροχέα.
0: Ακούστε τι μας περιμένει σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει καλοκαιρινό στρογγυλό ποσό 10.000 ευρώ και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας, ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Coldplay 725 Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Που να έχει κίνηση, ρε, εσύ. Γίνονται κάτι ματσάρες στο Μουντιάλ. 5 η ώρα ξύπνησα να,
1: το
0: έρθω,
1: πρωί.
0: Στο, ναι, να έρθω στο ραδιόφωνο και κόλλησα με το Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκία. Τι σου λέω τώρα και σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε στους δρόμους νωρίτερα από τις 8-8.30. Είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι χάλια.
1: Είστε όλοι χάλια. Πώς πήγε το ματσάκι αυτό?
0: Το ματσάκι αυτό ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Βάλανε γκολ και οι δύο και τώρα το βλέπω ότι είναι στο 2-2 και τελειώνει σιγά-σιγά. Δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό. Μας σε ενδιαφέρει τώρα. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν στους 32. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί, αλλά παίζουν ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο.
1: Α, παίζουν απλά για να παίξουν.
0: Παίζουν για να παίξουν για να βλέπουμε εμείς οι ξενύχτιδες.
1: Εντάξει, προσφέρουν θέαμα. Είδες, άμα παίζει χαλαρά, 2-2, μια χαρά είναι.
0: Ο καιρός σήμερα θα είναι πολύ καλό στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 34. Αύριο Σάββατο παραμένουμε στους 34. Την Κυριακή πέφτει, γιατί ανεβαίνει λίγο ο ανεμός ο βοριάς. Θα πέσουμε στους 32. Την Κυριακή καλοκαιράκι κανονικό, χωρίς καμία αστάθεια. Βλέπω μία άνοδο της θερμοκρασίας λίγο επικίνδυνη την ερχόμενη Τρίτη, τελευταία μέρα του μήνα. 38.
1: Ναι. Το 38 μπορεί να ζωρίσει. Πάντως είμαστε σε πάρα πολύ καλή μοίρα σχετικά με την Ευρώπη που καίγεται.
0: Aerosmith, Dream On, αμέσως τώρα και ερχόμαστε με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκυριακού.

0: Highway to Hell, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Έχεις ζωδιακές προβλέψεις που σου κου.
1: Για να δούμε, ο κρυός η μέρα σήμερα φέρνει εξελίξεις σε προσωπικά ζητήματα, ενώ ο Ταύρος ευνοούνται συζητήσεις και συμφωνίες.
0: Α, να κάνεις μια συμφωνία να αφήσεις να ηρεμήσουμε.
1: Με τα δεκαπλά λεφτά εγώ φεύγω, είμαι πολύ φτηνή.
0: Πάμε στους επόμενους.
1: Οι δίδυμοι, τα οικονομικά σου χρειάζονται καλύτερη οργάνωση, ενώ ο καρκίνος, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και κερδίζει τις εντυπώσεις. Οι λέοντες, κράτα χαμηλούς τόνους, Γιώργο.
0: Πάντα χαμηλά την μπάλα.
1: Μη χαίρεσαι και να έτσι θα βγει η μπαλίτσα σήμερα. Μην πιέζεις καταστάσεις. Αυτό είναι η συμβολή σου σήμερα για τα ζώδια σου. Και ο Παρθένος, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά. Δείξε ομαδικό πνεύμα. Ζυγέ, επαγγελματικά θέματα βρίσκονται στο προσκήνιο. Η συνέπεια θα ανταμυφθεί. Ο Σκορπιός, μια νέα ιδέα, μια πρόταση σου ανοίγει τους ορίζοντες. Το Ξώτη, δώσε προσοχή σε οικονομικές εκκρεμότητες. Κάνε κάτι εφορίες, κάτι εύκες, κάτι μεύκες, άστο. Και ο Τοξότης να πρέπει να δώσει αυτό που είπαμε, την προσοχή στις εκκρεμότητες. Ενώ ο Εγώκερος, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται την ισορροπία. Άκου προσεκτικά και την άλλη πλευρά. Η υδροχόη, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, αλλά η οργάνωση σε βοηθάει, ενώ τέλος οι ηχθείες μας, η δημιουργικότητα και ο έρωτας πρωταγωνιστούν. Είδες, έχουμε φύγει από το κεφάλαιο της οικογένειας και πάμε σε πιο ερωτικά πράγματα.
0: Σας τα είπε η Κατερίνα, φροντίστε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είναι ευνοϊκό. Εσείς τώρα θα παίξετε μπαλίτσα αναλόγως. James, αμέσως τώρα στον Red 96,3, είναι Παρασκευή πρωί, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Like the way I do, Red 96,3 Παρασκευή πρωί. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Έχουμε καλοκαιρινό στρογγυλό ποσό στο χρηματοκιβώτιο.
1: 10.000 ευρώ σε περιμένουν στο χρηματοκιβώτιο και στέλνεις win στο 19.600. Η μέρη σε καλή γύρω στις 4:05 και σου λέει τι βλέπω μέσα.
0: Με αυτό το ψαρωτικό που έχει η μέρη, θα θυμίσω 9.30 που θα έρθει να τις βγάλουμε λίγο. Τέτοιο, αυτό το ψαρωτικό της.
1: Θα της βγάλουμε το ψαρωτικό, το οποίο σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει τι κάνεις, λες και την περίμενες. Γιατί την περίμενες βεβαίως, σωστό. Το κόστος του SMS είναι 1,36 ευρώ τελική τιμή και έρχεται από την MediaTel και η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. 4:05, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία, win στο 19.600. Θυμηθείτε το ποσό, στρογγυλό καλοκαιρινό 10.000 ευρώ.

0: Πλησιάζουμε στις 8 στον Red 96,3. Είναι το Red Morning Show που ξεκίνησε από τις 6, θα πάει μέχρι τις 10 με την Κατερίνα και το Γιώργο. Διαβάζω, Κατερίνα μου, για τους αριστούχους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πήγανε κάτι δίδυμα στη Ρόδο και έγραψαν σχεδόν 20.000 μόρια.
1: Φανταστικό, δεν
0: τρομερή τύπη, ρε.
1: Διπλό χτύπημα.
0: Λίγο με παραξενεύει αυτό που τους κάνουν συνέντευξη και λένε «Δεν διάβαζα και ιδιαίτερα, ήμουνα μεθοδικός ή μεθοδική». Ρε, τι διάβαζες, πες την αλήθεια, διάβαζες και μπράβο σου, μαγιά σου.
1: Διάβαζες, λέει, διάβαζες με πάθος, με ένταση και με αποτέλεσμα και μπράβο.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μου αρέσουν οι εταιρείες που σου λύνουν τα χέρια. Θες τοίχο, θες κάγκελα, θες πέργολα, ταράτσα, πλακάκια, ολόκληρη ανακαίνιση. Η Βέχρο έχει λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια που κάνουν τη δουλειά απλή. Βέχρο και τελείωσες.
1: Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, ένα θερινό είναι παντού μαζί μας. Με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 26, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και φυσικά στις 8:25 να κάνουμε την κλήρωση για το Red World Tour.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
8: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψά για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δώρο. Ωραίαν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis, εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα. Ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Στα 5,33€ ανά κιλό ορίστηκε τιμή για την αλίευση του λαγοκύλου κέφαλου από τους επαγγελματίες ψαράδες μετά την επικήρυξή του. Η Στεφανή Φραπάρ, νέα υπεύθυνη διαιτησία στη ΣΟΕΦΑ, ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.
17: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: μετά τις 8. Καλά, Green Day μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη. Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα.
1: Έχουμε πολύ ψωμί, αλλά πώς περνάει ο καιρός. Ήδη φτάσαμε τέλος Ιουνίου, είμαστε, αποχαιρετάμε.
0: Καλημέρα σε όλους, είναι το Red Morning Show στον Red 96,3. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Για μόρφωσε εμάς.
0: 1498, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα.
1: Πολύ ενδιαφέρον, να τη χρησιμοποιούμε, δεν τροπή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μαζί με το αποσμητικό.
0: 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Άντε.
0: 1957, η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων.
1: Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο στην ΑΕΚ.
0: 1963, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Πώς, εσύ που είσαι γερμανομαθής, «Ich bin ein Berliner».
1: Είναι Berliner, δηλαδή είναι από το Βερολίνο. Τώρα από το βόρειο νότιο δεν ξέρω.
0: 2015, νομιμοποίηση των ομοφιλόφιλων γάμων στις 50 πολιτείες της Αμερικής. Γεννήσεις σαν σήμερα, 1962, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, πολύ αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός.
1: Δεν είναι, βέβαια.
0: Α, και η δικιά σου.
1: Για δικιά μου.
0: Η συνάδελφός σου το 2005, η Αλεξία, η πριγκίπισσα της Ολλανδίας. Έχουμε την πριγκίπισσα του Ρεντ. Σαν σήμερα γεννήθηκε και η Αλεξία, η πριγκίπισσα της Ολλανδίας.
1: Η original. Καλύτερα, δεν πήγαινα προς τα εκεί.
0: Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τους Bon Jovi, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και καπάκι να κάνουμε την κλήρωση για το Red World Tour. Shut!

0: Breakfast στην Αμέρικα, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και κανένα μπανάκι στην παραλία, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Όμως όσοι είναι σκυλομάνες και σκυλοπατέρες και κοατάκια έχουν και. Μην πάμε τώρα σε φίδια και τα λοιπά, ανακόντες, γιατί υπάρχουν και τα τροπικά και δεν είναι και το μόνο φίδι που θα υπάρχει εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις. Σε ποιες παραλίες επιτρέπεται να πάρεις το κατοικίδιό σου και σε ποιες απαγορεύεται?
0: Από τότε που έγινε σκυλομάνα, έχεις ανακαλύψει όλες τις έρευνες για τα κατοικίδια. Για λέγε, πότε επιτρέπεται να κολυμπάει δίπλα μου αυτό το σκυλάκι το χαριτωμένο?
1: Στις ελεύθερες και μη οργανωμένες παραλίες, η πρόσβαση επιτρέπεται κανονικά τόσο στην άμμο, όσο και μέσα στη θάλασσα για κολύμπι. Άρα, στην ελεύθερη μη οργανωμένη το παίρνουμε. Τι σημαίνει ελεύθερη μη οργανωμένη? Εκεί που δεν κόβεις είσοδο. Πρόσεξε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια παρενθεσούλα. Μπορεί να υπάρχει εξαπλώστρα και ομπρέλα, όμως να μην θεωρείται οργανωμένη αυτή η παραλία, να είναι ας πούμε εξαπλώστρες του beach bar.
0: Αχα.
1: Εκεί δεν είναι. Όταν όμως κόβεις είσοδο, τότε η παραλία.

0: Αυστραλία θεωρείται οργανωμένη. Εκεί απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει μια ειδική διέταξη που αφορά τη συγκεκριμένη παραλία.
1: Άρα πληρώνω, μπαίνω στην παραλία, θεωρείται οργανωμένη, δεν μπαίνει το σκυλάκι.
0: Πόρτα, βεβαίως.
1: Πάω σε ελεύθερη παραλία, το σκυλάκι κολυμπάει και κινείται στην άμμο και κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Ακριβώς. Υπάρχει γαλάζια σημαία, επίσης απαγορεύεται το ζωάκι σου.
1: Α, στην γαλάζια σημαία που έχουμε στη Νέα Μάκρη απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται έτσι.
1: Ωραία, έχω να τσακωθώ το Σαββατοκύριακο. Χαμός θα γίνει.
0: Εάν όμως το ζώο σου είναι ζώο θεραπείας, θα πρέπει να είναι πάντα μαζί σου και αυτό δεν το συζητώ, επιτρέπεται σε όλες τις παραλίες.
1: Καλά, εντάξει τώρα, ένας συνοδός ενός τυφλού, για όνομα του Θεού, εννοείται, ξυπακούεται ότι θα είναι μαζί του.
0: Μην το λες, γιατί ξέρω, έχω ακούσει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν βγει και στα social media και πολύ καλά κάνουν και στα κανάλια που απαγορεύουν το ζωάκι της θεραπείας σε ταξί. Αν είναι δυνατόν, τι θα σας κάνει, ρε παιδιά.
1: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα. Δίνει 10.000 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε με την κλήρωση του Red World Tour.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
15: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
21: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
22: Red Morning Show. Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
24: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: It's Red. It rocks.

0: Crazy Town, 8 και 27, Red 96,3, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσο, στο Red Morning Show. Έχουμε νικητή, Red World Tour.
1: Έχουμε νικητή και είναι ο Γιώργος Σταθούλιας.
0: Μπράβο ρε Γιώργη. Ο Γιώργος δεν σηκώνει το τηλέφωνο, γιατί μάλλον ο Γιώργος κοιμάται, βλέπει Μουντιάλ τα βράδια, αλλά η τύχη του δουλεύει.
1: Η τύχη του δουλεύει και είχαμε να κάνουμε τόσες ερωτήσεις, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα τον εντοπίσουμε λίγο αργότερα, δεν τον χάνουμε.
1: Δεν ξεφεύγεις από το μάτι του Red 96,3. Έρικ Κλάπτον θα δεις από κοντά, έτσι. Και δύο άτομα θα πάρει το αγαπημένο του άτομο, 4 μέρες, 500 ευρώ, και το Ρόνι Γουντ να ανοίγει τη συναυλία.
0: Να περάσει καλά ο Γιώργος, πιστεύω θα τον εντοπίσουμε σε λίγο στο τηλέφωνο και θα τον βγάλουμε στον αέρα. Πάμε στην κίνηση και στον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Έχουμε κίνηση στον Κηφισό. Βγαίνουμε σιγά σιγά και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στα δύο ρεύματα της Μεσογείου, στο ύψος του Χολαργού, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός θα είναι καλός όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Θα έχουμε αυτό το βοριαδάκι που λίγο μας δίνει κάποιες ανάσεις δροσιάς, τουλάχιστον τα βράδια. Θερμοκρασία Παρασκευή και Σάββατο στους 34, στην Κυριακή στους 32. Μιλάμε για τη μέγιστη στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπω λίγο πιο κάτω την Τρίτη. Την Τρίτη βλέπω 38.
1: 38 την Τρίτη. Δύσκολη μέρα.
0: Είναι οριακό, δηλαδή το 38 είναι. Ναι. Την παλεύω, δεν την παλεύω.
1: Ζορίζει η κατάσταση. Σφίγγουνε τα γάλατα.
0: Σφίγγουνε τα γάλατα, Κατερίνα μου. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του γατοκέφαλου. Πώς λέγεται αυτό το ψάρι που επικηρύχθηκε?
1: Εσύ, του λαγοκέφαλου.
0: Του λαγοκέφαλου, ωραία.

0: Red 96,3 Scorpions, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 στο Red Morning Show, Παρασκευή πρωί. Έχουμε νέα από αυτό το ψάρι το επικίνδυνο.
1: Καλά, έχουμε νέα από τον λαγοκέφαλο, ο οποίος επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι ψαράδες έχουν βγει να καθαρίσουν τις καταστάσεις εκεί πέρα.
0: Αλλάζω καριέρα, βάζω στο μπλοκάκι μία δεύτερη ιδιότητα που λέει αλιέας.
1: Αφού δεν αυτόνες που δεν αυτόνες πας για ψάρι, ναι, βγάζεις και λεφτά.
0: Και μαζεύω αυτά τα λαγοκέφαλα, λαγοπόδαρα, πώς λέγονται, 5,33, 10 κιλά για να μαζεύω ένα πεντάρικο τη μέρα.
1: Καλά, μια χαρά είναι, δεν το συζητώ. Να σου πω ότι το βλέπω το έργο να γίνεται το ΠΚΠ με το λαγοκέφαλο, ξαφνικά να δηλώνονται 200.000 λαγοκέφαλοι σε ένα τετραγωνικό θάλασσα.
0: Θα πρέπει να του παραδώσει, φαντάζομαι, κάπου, να του ζυγίσουν και μετά να πάρει τα φράγκα.
1: Είναι ολόκληρη μανούρα. Από λαγοκέφαλο έχουμε μετά τι ΜΟΒ Μέδουσε, έχουμε ένα σαρκοφάγο βακτήριο.
0: Αυτά δεν έχουν επικηρυχθεί. Πάμε τώρα στα επικηρυγμένα, βγάλουμε λεφτά, αφούν οι διακοπές.
1: Πάμε στο κασέ, έχεις δίκιο. 5,33, μια χαρά είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τα 5,33 δεν είναι τίποτα μπροστά στα 10.000 ευρώ που δίνει σήμερα η Μέρη στις 4 το απόγευμα. Διεκδικήστε τα 10.000 ευρώ του χρηματιοκιβωτίου στέλνοντας SMS μέχρι τις 4 το απόγευμα. Win στο 19.600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Hotel California, στις 9.30 θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει όπως κάθε Παρασκευή αναλυτικά.

0: Brian Adams πλησιάζοντας τις 9. Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κορδά, Γιώργος Βράτσος. Στον αέρα μέχρι τις 10. Σου έχω ευχάριστα νέα. Θα απαλλαγείτε μετά το Μουντιάλ, θα απαλλαγείτε και το φθινόπωρο από εμάς τα αγόρια.
1: Τι θα γίνει πάλι?
0: Ύστερα από περισσότερα από 10 χρόνια αναμονής, το GTA, το Grand Theft Auto, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την κυκλοφορία του. Η Rockstar Games άνοιξε επίσημα τις προπαραγγελίες του πολύ αναμενόμενου τίτλου, αποκαλύπτοντας παράλληλα και την τιμή του στις διεθνείς αγορές και δημοσιεύοντας δεκάδες νέα στιγμιότυπα. Το GTA αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες στην ιστορία της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο εμπορικότερο προϊόν ψυχαγωγίας όλων των εποχών. Φιλάκια, καλό φθινόπωρο, καλά Χριστούγεννα. Bye. Καναπεδάρα, μπύρα, GTA, τελειώσαμε παιδιά.
1: Βλέπω να μένετε μόνοι σας, να γίνεται μια κατακόρυφη αύξηση στους χωρισμούς και στα διαζύγια. 80 ευρώ λέει το Standard Edition και το Ultimate Edition, δηλαδή τι κάνει παραπάνω.
0: Ποιο Standard και ποιο, όποιο να είναι θα πάρουμε.
1: Στο κάτω-κάτω θα κάνεις οικονομία, δεν θα βγαίνεις ραντεβού, οπότε δώσε ένα κατοστάτικο και έβγαλε το χειμώνα. Καλό!
0: Narcotic, Red 96,3, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λίγο πριν τις 9, Red Morning Show, Red 96,3, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, με χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα και 10.000 ευρώ. Έχουμε άλλη μια ώρα εκπομπής, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Με το Box δεν χρειάζεται να κάνεις ολόκληρη έρευνα για να παραγγείλεις πίτσα ή καφέ ή ό,τι άλλο θέλεις, γιατί έχουν κάνει ήδη την έρευνά τους οι ίδιοι. Οπότε κερδίζεις και θες να φιλήσεις ακόμα και τον delivery από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνεις Box και κερδίζεις. Τον delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, θα δούμε τι παίζει με την κίνηση, θα έρθει μέρη για το χρηματοκιβώτιο όπως κάθε Παρασκευή και φυσικά ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ λίγο πριν τις 10.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου. Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: Όλο το καλοκαίρι. Autofit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαμά, θα αργήσουμε!
6: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
7: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
6: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
7: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι, ποιος να με σκέφτεται.
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
24: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, η Βενεζουέλα ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Θρήνος στο Βόλεϊ πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Ντανιέλ Καστελάνη, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.
0: It's red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λίγο μετά τις 9, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον Red 96,3 στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα να μπορείς να κυκλοφορείς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπράβο, να ξέρεις τι παίζει δεξιά και αριστερά.
1: Θέλω πάντοτε τα καλύτερα νέα μου έχεις.
0: Καλύτερα νέα. Να ξεκινήσω ότι χτες δόθηκαν οι βαθμολογίες από το Υπουργείο Παιδείας των Πανελλαδικών. Είχαμε πανηγύρια, είχαμε και κάποιους που δεν τα καταφέραν. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, του χρόνου.
1: Εντάξει, μπορείς να το κάνεις και του χρόνου, όμως εμείς θα μείνουμε στους άριστους και το σύστημα που είχαν βάλει και πέτυχε.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα, ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. 7,2 και 7,5 σεισμοί, πάρα πολύ δυνατοί. Η χώρα πραγματικά κατέρευσε.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Στη Μέση Ανατολή δεν είναι επίσης καλά τα πράγματα. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στο στενό του, μέσω του στενού του Ορμούς, μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Να δω εκεί πότε θα ξεμπερδέψουμε.
1: Που εντωμεταξύ, στον κόλπο του Ομάν δεν είναι και η πιο τεταμένη κατάσταση. Φαντάσου δηλαδή εκεί που κάνει τζίζι η Ανατολή.
0: Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Μας τα είπε νωρίτερα η Κατερίνα. Ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα λαγοκέφαλο ΠΚΠ.
1: Θα έχουμε σίγουρο νέο επεισόδιο στην Αλία, γιατί εντάξει, τα χωράφια τα κάναμε μια χαρά.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις χθες στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρεί επιβατών λόγω βλάβης σε ραντάρ. Θυμάσαι που είχαμε εκείνο το blackout που προσπαθούσαμε ακόμα 8 ώρες. Δεν μάθαμε γιατί δεν πέταγε τίποτα. Χθες είχαμε ένα mini blackout στο Βενιζέλος. Ευτυχώς κράτησε ένα 2ωρο μόνο.
1: Εντάξει, ένα 2ωρο. Δηλαδή προοδεύουμε. Το επόμενο θα κρατήσει μία ώρα.
0: Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 24-25. Για να μην το λέτε έτσι πλούσιο και ότι οι βασιλιάδες στην Αγγλία κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Κοίταξε, για να τα έχεις, άμα τα έχεις να τα δώσεις κιόλας. Τι φαντάσου, τι δήλωσε.
0: I will survive. Αμέσως τώρα στο Red 96,3 ερχόμαστε με νέα της επικαιρότητας, με κίνηση, με χρηματοκιβώτιο που θα μας τα πει η Μέρη που την έχουμε καλεσμένη όπως κάθε Παρασκευή και φυσικά με το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.

Phil Collins in the air tonight, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 έχουμε ξεκινήσει από τις 6 το πρωί αυτό το γολγόθα.

0: Το ραδιοφωνικό Γολγοθά.
1: Και ο Γολγοθά που κλαίγεσαι στον κόσμο να σε λυπηθεί.
0: Και πάμε μέχρι τις 10. Ο νικητής του Red War Tour αυτής της περίοδου, ο Γιώργος Σταθούλιας, θα πάει στην Αγγλία στις 23 Αυγούστου να δει Eric Clapton με τρομερές συνθήκες σε μια βίλα. Θα πάρει και ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Θα πάρει και 500 ευρώ από εμάς για να κινηθεί εκεί στη βίλα να κάνει τα χαϊλίκια του.
1: Μιλάμε τώρα για μια εμπειρία ζωής. Στη συναυλία θα την ανοίξει και ο Ρόνι Γουντ από του Stones. Θα έχει να το λέει μέχρι τα εγγόνια του.
0: Μπράβο. Ωραία, Γιώργο, συγχαρητήρια. Θα τον εντοπίσουμε τον Γιώργο που θα πάει, γιατί δεν τον βρήκαμε τηλεφωνικά νωρίτερα. Έχεις ρεπορτάζ μπειράς.
1: Άκου τι γίνεται δηλαδή στη Φλόριντα. Σταματάνε έναν άνθρωπο, έναν οδηγό, καθότι οδηγούσε πάρα πολύ γρήγορα. Έχει σπάσει όλα τα κοντέρ και πάνε να το γράψουν για
0: υπερβολική ταχύτητα.
1: Ναι, και υπερβολική ταχύτητα. Όμως είχε και κάτι άλλο να γράψει η τροχιά, γιατί βρήκε στο διπλανό του κάθισμα του συνοδηγού 34 ανοιχτά κουτιά μπύρα στο αυτοκίνητο. Και όχι, δεν τα πήγαινε για να κύκλωση.
0: Προφανέστατα, για να τρέχε όπως έτρεχε. Μάλλον δεν τα πήγαινε για να κύκλωση. Άκου τι θα πάθουν οι Παριζιάνοι τώρα. Δεν μπορούν να καταναλώσουν αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πρωί στις 7.
1: Για λόγους ασφαλείας, επειδή έχει καύσωνα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία βρίσκονται στο κόκκινο με τεράστια μέτρα. Προσέξτε να ταξιδεύετε προς τα εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, θέλω να πάρω εγώ την πυρίτσα μου, να πάω στο Σικουάνα να βλέπω τα φύλλα που πέφτουν πάνω στο ποτάμι.
1: 45 βαθμούς Κελσίου και εσύ καίγεται το πελεκούδι, δεν θα πάω τίποτα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο σήμερα στις 4 το απόγευμα. Σε λίγο θα έρθει να μας τα πει και η Μέρη αναλυτικά.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί.
12: Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Φέρει Hopper Up, το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
25: Red Morning Show.
26: Η νούμερο 1.
27: Πρωινή εκπομπή.
25: Red 96,3. Now,

0: Evanescence, καλημέρα, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα και το Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους.
1: Για πες μου, έχουμε κίνηση πολύ, ε.
0: Ναι, γίνεται το αδιαχώρητο. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στην κατηφόρα της Κανελοπούλου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς την Πίνδου και την Κοκκινοπούλου. Παιδιά, υπομονή, σκεφτείτε ότι είναι Παρασκευή. Τουλάχιστον αυτό είναι το αισιόδοξο.
1: Το Παρασκευή το σώζει βέβαια και το Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα προς τα νότια που πηγαίνουν για μπάνιο. Χαμός γίνεται.
0: Και στη Νέα Μάκρη έχουμε πάρα πολύ κίνηση τις Κυριακές το πρωί. Τώρα, μέχρι να φύγουν οι πρώτοι αδειούχοι, γίνεται χαμός.
1: Άντε να δούμε.
0: Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 698-963-963 είναι το Viber του Red 96,3. Queen αμέσως τώρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κάνσας, Red 96,3, Red Morning Show, 10 παρα 25, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα που φιλοξενούμε κάθε Παρασκευή τη μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Καλώς
1: τη! Καλημέρα, καλημέρα!
0: Στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό, έτοιμο να διατεθεί.
1: 10 χιλιάρικα. Τα ρίχνω στο τραπέζι, τα έχω εδώ
0: πάρει.
1: Και όποιος τα θέλει να έρθει να τα πάρει.
0: Ξεκινάμε από τη λογική ότι δεν είναι δύσκολο αν σηκώσει το τηλέφωνο αυτός που θα καλέσεις να πει το ποσό.
1: Να το θυμάται.
0: Είναι
1: πολύ
0: το πιο εύκολο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουμε όμως να το σηκώσεις στις 4 το απόγευμα το τηλέφωνο αυτός ή αυτή που θα καλέσεις, να έχει σήμα, να είναι κάπου ήσυχα, να έχει μπαταρία, να μην οδηγεί.
1: Σωστά, να μην τρώει, να μην μιλάει στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς. Πώς θα φτάσουμε τώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα, προλαβαίνουμε?
1: Προλαβαίνουμε, γιατί μέχρι τις 4 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του στο 19600. Win στο 19600 και είσαι μέσα στην κλήρωση. Στις 4 κλείνουν οι συμμετοχές, 4 με 5 κλήρωση, τηλεφώνημα, 5 χτυπήματα. Απαντάς, λες 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις.
0: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Με όλο το θάρρος έχουμε ένα πολύ επίκαιρο ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μείνε στο στούντιό μας να το συζητήσουμε, αν θέλεις. Καλό βόλι!
1: Καλό βόλι!

0: Καλημέρα από το Red Morning Show από την Κατερίνα και το Γιώργο. Έφτασε η ώρα, είμαστε κοντά στις 10 παρατέταρτο που το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Άκουσε τι γίνεται τώρα. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλά τα λέμε εμείς εδώ, τόσο ανεβαίνει και η διάθεση και η λίμπιντος.
0: Μη συζητάς.
1: Και τι σημαίνει αυτό, αρχίζουμε να κάνουμε την ερωτικιά την πράξη στην παραλία.
0: Στην παραλία.
1: Τι συμβουλές δίνει λοιπόν το Red Morning Show για μια εμπειρία ζωής μέσα στην παραλία ή και έξω, δεν ξέρεις, αμμώδης περιοχή που λέμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα don'ts. Τι πρέπει να αποφύγεις, μην κάνεις σεξ μέσα στο νερό. Βέβαια το θέμα είναι να κάνεις μέσα στο νερό, έτσι, δεν τα λέμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Πας καλά ρε, μέσα στο νερό ρε.
1: Μέσα στο νερό.
0: Με το λαγοκέφαλα.
1: Με το λαγοκέφαλο, λες να μπερδευτεί ο λαγοκέφαλος και να σου δαγκώσει το τουτουνί, λες.
0: Για, συνέχισε.
1: Μην κάνεις σε γυμνή θέα, εννοούμε σε δημόσια θέα, τουλάχιστον να μην είναι παιδάκι αυτό, λέμε.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Να μην είναι κανείς.
1: Μην παραλείπεις το αντιλιακό. Αυτή είναι μια έξτρα συμβολή. Δεν το περιμένατε, βέβαια. Το αντιλιακό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, βέβαια, πολλαπλώς.
0: Έλα, προχώρα.
1: Μη σε κάψει, μη σε κάψει. Και μην αμελείς την υγιεινή σε οποιαδήποτε περιοχή, θα λέγαμε. Είτε είναι παραλία, είτε είναι κρεβάτι.
0: Μην την αμελείς.
1: Είτε είναι γενικά, μην την αμελείς. Γιατί ξέρεις, το καλοκαίρι θες και ένα αποσμητικό, μια στρώση παραπάνω, μια δοντόβουρτσα, μια δοντόπαστα. Τα βασικά δηλαδή, τα ανθρώπινα.
0: Πάμε σε αυτά που επιτρέπονται.
1: Χρησιμοποιούμε προφυλάξεις, γιατί μην νομίζεις ότι επειδή υπάρχει νερό και δροσίζεσαι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μπορεί να ζοριστείς πιο μετά, σε 9 μήνες δηλαδή. Να επιλέξεις μία πετσέτα ή ένα στρώμα, δεν λέει τώρα αυτό. Να εντριβέσαι αμοχάλικο και θες και να επιδώσεις, δεν γίνεται. Και προετοιμασία κατά στα έντομα. Κονούπια, τσούχτρες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι, μικρόβια, χαμός.
0: Να σου πω, Κατερίνα μου, κάτι. Κρεβατάκι, καναπεδάκι, σπιτάκι. Δεν γίνεται και παίζει για τηλεορασίτσα Μουντιάλ.
1: Τι να πω!
0: Nirvana, Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Πλησιάζουμε στις 10, έλα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Βγάλαμε νικητή Red World Tour. Ήρθε η μέρη μας, είπε τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Περιμένουμε στις 4 το απόγευμα ποιος θα πάρει τις 10.000 ευρώ. Ξεκινάει η φάση των 32 του Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής. Έχουμε πράγματα, παιδί μου, να ασχοληθούμε το Παρασκευό Σάββατο Κυριακό. Μάζεψε full τα μπαγκάζια σου.
1: Είναι full το πρόγραμμα μας.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζεται ο WhatsApp U30, Under 30. Για πρώτη φορά όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Έχουμε ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το Red Morning Show, Δευτέρα πρωί από τις 6 εδώ στο Μετερίζι.
1: Φιλάκια!
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ!
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey!
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Oh, πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
16: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
7: Go, go, go, go, go, go, go, go, go.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρατζό. Μεγάλες καθυστερήσεις θες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρεί επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα στο Κογκό. Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-25. Η Ιαπωνία και η Σουηδία αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Τέξας και προκρίθηκαν στα νοκάουτ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Killers, καλή σου μέρα. Somebody told me. Λίγα λεπτά μετά τις 10 Παρασκευή, πρωί 26 Ιουνίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σήμερα λοιπόν το πρωί από το Red Morning Show έγινε το τηλεφώνημα για το Red World Tour. Μεγάλος νικητής, ο Γιώργος Σταθούλιας, που δεν μας έκανε τη χάρη να σηκώσει το τηλέφωνο ακόμα. Μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται. Μέσα στην ημέρα όμως θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε για να τον βγάλουμε στον αέρα, να ακούσετε και εσείς τη φωνή του, να ακούσουμε και εμείς τον ενθουσιασμό του. Ο Γιώργος λοιπόν κέρδισε το Red World Tour που θα τον στείλει στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου για να δει live τον Eric Clapton σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Μαζί του θα πάρει ένα δικό του άνθρωπο, 500 ευρώ, και φυσικά το μεγάλο κέρδος όλη αυτή την ιστορία είναι η εμπειρία που θα αποκομίσει από αυτή τη μοναδική συναυλία. Στα επόμενα λοιπόν και τώρα, Believer, Imagine Dragons, σαν κυλιά στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα!

0: way to heaven.
1: Το εμβληματικό Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Το τραγούδι αυτό μιλάει για τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει την ευτυχία εκεί που είναι ο πλούτος, αλλά δεν είναι αυτός ο δρόμος, είναι κάπου αλλού. Και τους στίχους αυτούς, τους πολύ εμπνευσμένους στίχους, έχει γράψει ο Robert Plant, ο frontman των Led Zeppelin, που σε λίγες μέρες θα έρθει στο θέατρο του Λυκαβητού και εμείς έχουμε τεράστια ανυπομονησία και χαρά που θα δούμε αυτόν τον πολύ μεγάλο καλλιτέχνη live στην Αθήνα 20 χρόνια μετά την τελευταία φορά που ήρθε εδώ. My favorite game, η Cardigans, αμέσως τώρα, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: What I've Done, Linkin Park, Παρασκευή πρωί 26 Ιουνίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τη ζεις. Μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Be here, be now. Φέτος η Generali Ασφαλιστική σε καλεί να ζεις αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival. Ως χορηγός του φεστιβάλ, σου υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζεις τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Και μέσα από τον Red 96,3 σου δίνει προσκλήσεις για το Release Athens Festival. Στείλε λοιπόν το mail σου στο play@frontstage.gr. Γράψε το συγκρότημα που θέλεις να δεις live και το όνομά σου. Αύριο Pet Shop Boys στην Πλατεία Νερού, στις 28 Ιουνίου οι 3 Days Grace, στις 30 Ιουνίου η Megadeth μαζί με τους Sepultura και η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Be here, be now, be in release with Generali. Marilyn Manson στη συνέχεια και Sweet Dreams. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: ανοίγει. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
18: Medium rare.
17: Αμέσως, μωρό μου.
19: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: όλο το καλοκαίρι. Autofit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
7: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Sweet Dreams, Marilyn Manson, διασκευή από τους Eurythmics, Παρασκευή πρωί 26 Ιουνίου, Red 96,3 και σήμερα λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη Μαργέλη για το χρηματοκιβώτιο. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο, κληρώνει σήμερα. Αν δεν έχεις στείλει το μήνυμά σου ακόμα, μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 σήμερα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win στο 19.600, κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος μηνύματος 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 10.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο μπορεί να γίνουν δικά σου. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red 96,3. Kiss, I was made for loving you. Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11.

0: 3 και Red Hot Chili Peppers, Other Side, Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red, Παρασκευή πρωί, 26 Ιουνίου, και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay ακριβώς όπως και η ζωή. Γι' αυτό η Generali Ασφαλιστική, που είναι χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζήσεις την κάθε συναυλία κάθε στιγμή. Το μήνυμα είναι Be here, be now. Να είσαι παρόν, να είσαι ελεύθερος, να είσαι εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Αν θέλεις λοιπόν να ζεις το Release Athens Festival από κοντά, τσεκάρει στο Instagram της Generali, μπαίνει στο Generali. Κατ' ο Παύλα Γκρίς, κάνεις follow το account, βρίσκεις το pinned post του διαγωνισμού που τρέχει και το κάνεις like. Κάνεις και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή ημέρα που σε ενδιαφέρει. Αύριο έχει Pet Shop Boys, 28 Ιουνίου, 3 Days Grace, 30 Ιουνίου Megadeth και Sepultura, και η λίστα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Ίσως το επόμενο μεγάλο live του καλοκαιριού λοιπόν να σε περιμένει ήδη. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια Rag & Bone Man και Human. Αν κυλιάς το είμαστε είναι Red, 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αρχίζει!
5: Τελειώσαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
11: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
11: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Έλα, πού είσαι?
24: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
23: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
24: Έλα, εδώ, δεξιά.
23: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
24: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
23: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
24: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
23: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
25: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
26: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
27: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
28: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
29: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
30: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
31: Vogel, υγιένα και φυσικά.
30: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
32: Red Hot Chili Peppers.
33: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
34: This is Anthony Kiedis of
35: the Red Hot Chili Peppers
34: and Flea.
36: Can't stop the spirit when I need you.
37: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.
2: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα. Ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Η Ολλανδία επιβλήθηκε 3-1 της Τινησίας και ως πρώτη στον έκτο όμιλο έκλεισε ραντεβού με το Μαρόκο στους 32. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ.
0: It's red. It's red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά τις 11 με Depeche Mode και Enjoy the Silence. Πινέλοπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Ένα πολύ ωραίο πρωινό σήμερα στην Αθήνα. 34 βαθμοί Κελσίου, ναι, κάνει ζέστη. Ευτυχώς έχουμε όμως ένα πολύ ωραίο αεράκι που τα κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Και κατά το μεσημέρι υπάρχει και περίπτωση να έχουμε και μια πρόσκαιρη μπόρα στα βόρεια της Αττικής. Έχουμε ένα τροπικό κλίμα στην Ελλάδα πια, καλό είναι να το συνειδητοποιήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα μας επισκέπτεται και αυτός ο έτσι δύσκολος καύσωνας που έχει πλήξει την Ευρώπη τις προηγούμενες μέρες, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Still loving you, οι Scorpions αμέσως τώρα και αμέσως μετά η Maneskin με το Begging, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

down. Måneskin Begging, 20 λεπτά μετά τις 11 στον Red 96,3. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στη χώρα μας βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ο William Dafoe, πρωταγωνιστής στην ταινία The Birthday Party, που είναι μια συμπαραγωγή της Front Stage και θα βγει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου από την Rosebud 21. Σε αυτή την ταινία, ο William Dafoe υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέον, ένα πανίσχυρο Έλληνα μεγιστάνα που διοργανώνει ένα πάρτι γενεθλίων για την κόρη του σε ένα ιδιωτικό νησί και εκεί γίνονται διάφορα πολύ σκοτεινά πράγματα. Μια υπέροχη ταινία που εσύ θα έχεις την ευκαιρία να τη δεις σε Avant Premier την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 11 και 4 το βράδυ, στο θερινό σινεμά Συνεφιλοθέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Για να κερδίσεις προσκλήσεις λοιπόν για την Avant Premier, μπες στο redfm.gr ή στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί, θα μπει στην κλήρωση και θα ειδοποιηθείς αν κερδίσεις με mail την Τρίτη στις 30 Ιουνίου. Καλή σου επιτυχία! Hertz, Wonderful Life. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Μην τα παρατάς ποτέ γιατί είναι μια υπέροχη ζωή, λένε οι Hertz Wonderful Life. Παρασκευή 26 Ιουνίου στον Red 96,3, χορηγός της εκπομπής, η Generali Ασφαλιστική, που εδώ και 140 χρόνια βρίσκεται δίπλα μας, για να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Αυτό λοιπόν φέτος το γιορτάζει στο Release Athens Festival. Η Generali Ασφαλιστική είναι χορηγός και γιορτάζει τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν. Be here λοιπόν, be now. Μπε στο Generali κάτω Pavla Gris, κάνε follow το account, βρίσκεις εκεί το pin post του διαγωνισμού που τρέχει, το κάνεις like, κάνεις και tag το άτομο που θέλεις να πάρεις μαζί σου στα comments και μπαίνεις στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλιακή μέρα που σε ενδιαφέρει. Αύριο Pet Show Boys στην Πλατεία Νερού, στις 28 Ιουνίου οι 3 Days Grace, στις 30 Ιουνίου οι Megadeth μαζί με τους Sepultura και η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Release Athens Festival, σε καλεί να ζήσεις την κάθε συναυλία. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Blair με το song 2 και αν κυλάει στο αίμα σου το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας εργασία Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσει. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Πού πας?
18: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλο να πας?
19: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
18: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
20: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
22: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
23: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
24: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
25: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι?
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: It's Red. It rocks.
27: Red 96,3.

Ο αγαπημένος μας Alice Cooper και το Poison, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 20 λεπτά πριν από τις 12, Red 96,3 και η ώρα περνάει. Λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει αυτήν την εβδομάδα μέσα 10.000 ευρώ. Σκέψου τι καλοκαίρι θα κάνεις αν κερδίσεις αυτά τα χρήματα σήμερα. Αν λοιπόν δεν έχεις στείλει ακόμα το μήνυμά σου, μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win στο 19.600. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία, Don't Cry, οι Guns N' Roses. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Ένα έπος από τους Rolling Stones, Painted Black, Πινέλο Πεναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν σκεφτόσουν να κάνεις αίτηση στον ένατο κύκλο του Capsule T Travel and Hospitality Accelerator και δεν πρόλαβες, σου έχουμε καλά νέα. Οι αιτήσεις παρατείνονται έως την Κυριακή 28 Ιουνίου. Αν λοιπόν αναπτύσσεις μια startup στον τουρισμό, τη φιλοξενία ή το Travel Tech, έχεις ακόμη χρόνο να διεκδικήσεις μια θέση σε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης με mentoring, workshops και δικτύωση με την αγορά. Μπες στο Capsule T Accelerator και κάνει την αίτησή σου σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Losing My Religion από τους R.E.M. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Και μην ξεχάσεις, σήμερα λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Καλή σου επιτυχία. Σε φιλώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αν κυλάει στο έμας, το ξέρεις, είναι Red 96,3. Είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ταχύτητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Μεγάλες καθυστερήσεις θες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρεί επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα στο Κονγκό. Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 24-25. Η ακτή Ελεφαντοστού με 2 γκολ του Πεπέ νίκησε 2-0 το Κουραρασάο και πέρασε στο νοκάουτ. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Γιώργο, σε ψάχναμε. Γιώργο, στα Θούλια σε βρήκαμε. Κέρδισε ταξιδάρα. Θα ζήσει την εμπειρία Red World Tour Eric Clapton, Ronnie Wood μαζί, live στο Norfolk Αγγλίας. Ζηλεύω, τέλειο να περάσει. Για να σου εδώ, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop μεσημέρι Παρασκευή, 8 μετά τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Boston Mordame Feeling, ανεκτίμητο μεσημέρι Παρασκευής, 26 Ιουνίου. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10.000 παρακαλώ, 10. Τώρα στις 4. Παίξε και μη μιλάς. Μόνο στη Μέρη Μαργέλη θα σε καλέσει 4 με 5. redfm.gr. Παίξε και τώρα. Don't speak. Αγγιλάς το αίμα σου.

0: Reach Out Touch Faith, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην επόμενη φάση και πρώτες στον όμιλο. Η Αυστραλία στους 32 επίσης και η Ιαπωνία. Η Παραγουάη είναι τρίτη, περιμένει να μάθει αν θα συνεχίσει σαν καλύτερη τρίτη. Περιμένει και η Σουηδία, το περίμενες. Περιμένεις χρηματοκιβώτιο, ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. 10 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα ευρώ και πολύ καλό καλοκαίρι.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όριοι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
8: Rare, medium rare ή well done?
17: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
18: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
9: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

Beatles Let It Be, αλλά εσύ δεν θα αφήσεις τίποτα στην τύχη του, τίποτα. Παίξε και τώρα. 10 χιλιάρικα είναι αυτά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις το Red 96,3 τώρα. Στις 4 ημέρη Μαριέλη τηλεφωνεί. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχής Ιάνων το 18 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. It's my life. My life. Τι λέει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Careless Whisper με Σίδερ, μεσημέρι Παρασκευής 12, πριν τη μία ακούστε Red 96,3. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον με Capsule T. Σκεφτόσουν να κάνεις αίτηση στον ένατο κύκλο του Capsule T-Travel, ένα hospitality accelerator, αλλά δεν πρόλαβες, σου έχουμε καλά νέα. Οι αιτήσεις παρατείνονται έως την Κυριακή 28 Ιουνίου. Αν αναπτύσσεις μια startup στον τουρισμό, τη φιλοξενία ή το Travel Tech, έχεις ακόμα το χρόνο να διεκδικήσεις μια θέση σε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης με mentoring, workshops και δικτύωση με την αγορά. Μπες στο Capsule T-accelerator.gr και κάνε την αίτησή σου σήμερα. Τώρα, Cutting Crew, Diet in Your Arms Tonight. Για να λέω να έχεις την παρέα σου μέχρι τις 3. Αγγελάσεις το αίμα σου, είναι Red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Πού πας?
17: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Μαμά, θα αργήσουμε!
21: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
22: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
21: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
22: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
23: It's Red. It rocks.
24: Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από πολλές χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Σημαντική απόφαση από τη ΔΟΕ. Θα δώσει από 10.000 δολάρια σε κάθε αθλητή που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Μετάλλικα βρέθηκαν Δουβλίνο. Ο James Hetfield δεν έχασε την ευκαιρία. Πήγε, τίμησε το Phil Lynott στον τάφο. Το έβγαλε φωτογραφία να δίνει φιλή στο άγαλμά του. Έπαιξαν προς τιμή του Black Rose. Η Μετάλλικα είναι Red. 11 μετά τη μία μεσημέρι Παρασκευής. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 10 χιλιάρικα. Final Countdown. Για τις 4 το απόγευμα. Για να σου λέω να έχεις μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

Για τον Γιώργο Σταθούλια όλα πήγαν κατ' ευχή. Μπράβο Γιώργο, κέρδισες το ταξίδι Red World Tour Eric Clapton Live στο Norfolk Αγγλίας. Linkin Park, το θυμήθηκα τέτοιες μέρες πέρυσι, στο κατάμεστο Stade de France. Ήταν Red World Tour, Linkin Park, New Divide, 19.

0: Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Δεν είναι όμως πια, δεν είναι τρισεκατομμυριούχος. 10 χιλιάρικα έξτρα, 10 χιλιάρικα στο χέρι σου, στην τσέπη σου, από το χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4 παίξε και τώρα θα στα πω. I want to break free. Queen, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10 χιλιάδες. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10 χιλιάδες ευρώ. 10 χιλιάδες.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
2: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μεσημέρι Παρασκευής 17 πριν τις 2 εφιάλτες με Nightmare MSG στο Red 96,3. Στις 4 με χρηματοκιβώτιο με Μέρι Μαργέλη. 4 με 5 καλή. Να το αδειάσεις, παίξε και τώρα. Win, αποστολή στο 1960 Media, τελ, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, η δική μας συμμετοχής, η άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Χούλο τα love, Zeppelin, Robert, Robert Plant, στο Λίκα Βιτό, 9 Ιουλίου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αγάπη είναι μία. Είναι μία και παντοτινή. Ζέπελιν, αν κυλάς θέμα σου, είναι Red μεσημέρι Παρασκευής, 26 Ιουνίου. 1η Ιουλίου. Βλέπεις ταινιάρα. Avant premiere της ταινίας Birthday Party με William Dafoe. Σκηνοθεσία Μίκελ Άγγελ Χιμένεθ. Είναι διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα. Συμπαραγωγή From Stage Entertainment. Μπες redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής για διπλές προσκλήσεις στο θερινό Σινέ Φιλοθέη την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Dream On, Aerosmith. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Release Athens 2026, Κυριακή, 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

νικητής Red World Tour με Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας, Γιώργος Σταθούλιας. Δεν ήταν εύκολο τον ευρούν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης. Η Κατερίνα Κόρδα, ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show, όσοι και αν προσπάθησαν, τον βρήκε η Πινελόπη Αναστασοπούλου όλο το τηλέφωνο τη Δευτέρα στο Red Morning Show. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. 3 Doors Down Here Without You. 10 μετά τις 2. Αγγιλάς το αίμα σου. Είναι Red.

Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Κάποτε ακούγαμε για αυτή την ημέρα και δεν μας ένοιαζε καθόλου. Τώρα δες τι κάναμε στο περιβάλλον και πώς μας το επιστρέφει. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Tap Thumping τώρα. Τσαμπαουάμπα. Μεσημέρι Παρασκευής. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Μιλάς στο αίμα σου, είναι Red. Έχει ματσάρες για σήμερα στις 10. Τους κοπηλάτες Νορβηγούς παίζουν κόντρα στη Γερμανία. Πράσινο ακροτήρι με Σαουδική Αραβία στις 3 τα ξημερώματα και το Ουρουγουάι Ισπανία. Στις 4 το απόγευμα τώρα έχει χρηματοκιβώτιο 10 χιλιάρικα. Έτοιμο να το αδειάσεις. Ευχή.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
18: Τα Λερόι Μερλίν.
19: Μα δεν αρχίζουν από φι.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
19: Φύγαμε!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου.
8: ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
23: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μακής.
23: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλει οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
3: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Logical, λογικό. Παίζεις, κάποια στιγμή κερδίζεις. Και με ένα μήνυμα τώρα να το αδειάσεις. 10.000 ευρώ, μέτρητα 10 χιλιάρικα. Το χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. Win, απόσταλος στα 19.600 και πολύ καλή επιτυχία, MediaTel. Κόστος της SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής Ιάννων το 18. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη διαγωνισμού. My Immortal, Evanescence. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: How You Remind Me. Σου θυμίζω, στις 4 ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3 για 10.000 ευρώ. 10 χιλιάρικα. Πόλεμος. You're in the Army Now με Bolan & Bolan στις 3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Μαζί τους στις 4 η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση τηλεφωνή. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου ένα hop μακριά.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026. 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
16: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
17: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
19: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
20: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: αλφα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυτή την κομματάρα στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν, ο Bruce Willis έσωσε τον πλανήτη Γη και τον κρύφο έρωτα μεταξύ άλλων της κινηματογραφικής του κόρης της Liv Tyler με τον Ben Affleck. I don't want to miss a thing στον Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χρηματοκιβώτιος στις 4. Παίζεις για 10 χιλιάρικα στρογγυλά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Τίνα Τάρνερ, καλώς ευρικά.

Το επιβεβαιώνω, Rock You Like a Hurricane, γιατί είσαι στον Red που παίζει μουσικάρες. Μεγάλο μπράβο στον Γιώργο. Κέρδισε αυτό το Red World Tour, θα ταξιδέψει με την παρέα του στην Αγγλία, θα δει live Eric Clapton σε έπαυλη, κέρδισε και 500 ευρώ cash. 44 λεπτά ακόμα για να δηλώσει συμμετοχή να παίξει στις 4 χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ. Red Hot Chili Peppers.

0: 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο σήμερα Παρασκευή. Και αν δεν δηλώσεις τώρα συμμετοχή, δεν θα έχεις τη δυνατότητα να παίξεις για 10.000 ευρώ. Ρεντ 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνει την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, και αυτή είναι το Box. Σε βάζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις το έργο του Make a Wish Ελλάδος, να εκπληρωθεί δηλαδή ευχιώνος παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πενταψήφιο το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο, 10.000 ευρώ. Τα κάνεις δικά σου παίζοντας τις 4 με τη Μέρη. Shooter Stay, Shooter Go. Class. Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
13: Vogel, υγιένα και φυσικά.
12: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
17: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Αν κυλάει στο αίμα σου,
21: είναι Red 96,3.

βγάζει μόνο φωτιές η κιθάρα του Κάρλο Σαντάνα. Χαρίζει και καλοκαιρινή διάθεση. Και ο Ρέντ με το χρηματοκιβώτιο σήμερα Παρασκευή σου χαρίζει στις 4 10.000 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600 για να δηλώσει συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr redfm.gr, ναι, για τους όρους του διαγωνισμού. Στις 4 μπορεί να σου τηλεφωνήσει μέρη. Το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό, 10.000 ευρώ, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Έτσι υποδεχόμαστε εδώ στον Red το φετινό καλοκαίρι, με χρηματοκιβώτιο στις 4 και με 10.000 ευρώ.

0: Red κομματάρες στο Red Application και το redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Queen, we will rock you στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, χορηγός η Cosmote Telecom, το Artec The Road Show της Cosmote Telecom, φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Και δήλωσε συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο στις 4. Αν δεν το κάνεις, λυπάμαι που στο λέω, αλλά χάνεις μέσα από τα χέρια σου 10.000 ευρώ. Tonight, Raymond, Red 96,3.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους, Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Πάντως η Nirvana, χωρίς να έχουν πλήρη επίγνωση και εντελώς ο Άστας Φρένας, κατάφεραν και έφτιαξαν αυτόν τον ύμνο Smells Like Teen Spirit στον Red 96,3. Καλησπέρα ξανά, 8 μετά τις 4. Τέλος οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Σταθούλια, τον μεγάλο νικητή του Red Wall Tour. Φεύγει η Αγγλία, βλέπει Live Eric Clapton, κέρδισε 500 ευρώ cash. Εσύ, από στιγμή σε στιγμή, παίζεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη. Μπορείς να κερδίσεις 10.000 ευρώ.

αγριόγατα. Δεν πειχάρει. Blondie, One Where Another στον Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευής, 14 μετά τις 4. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 3-6 και σήμερα ζωντανά. 33 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα και σχεδόν δεκαήμερο με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίπεδα καύσωνα, μεγάλες και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Από την Δευτέρα θα αλλάξει κάπως το σκηνικό. Red Application, redfm.gr, Larry Kravitz, Fly Away, Red 96,3.

0: Τίμω Μας, Brian Molko, First Day στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντού καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο γεννητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα μπαίνεις στο cosmote.gr. Συνεχίζω και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν αναπτύσσεις μια startup στον τουρισμό, τη φιλοξενία ή το Travel Tech, έχεις ακόμα χρόνο να διεκδικήσεις μια θέση σε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης με mentoring, workshops και δικτύωση με την αγορά. Μπες στο capsule-accelerator.gr έως την Κυριακή 28 Ιουνίου και κάνε την αίτησή σου σήμερα. Παρασκευή μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Crying Aerosmith, Red 96,3.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσα.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Με τις υγείες σου.
18: Πες έναν αριθμό.
17: 21.
18: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
17: Τα Leroy Merlin.
18: Μα δεν αρχίζουν από φι.
17: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
18: Φύγαμε!
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
26: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο που λέει. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
29: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή απόγευμα, σωστά συντονισμένο στον Red 96,3. Ήρθε η ώρα να μάθεις να μάθω. Να μάθουμε τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο. Είχε μέσα 10.000 ευρώ. Ποιος πια τα πήρε ή έμειναν μέσα και έχουμε jackpot.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής. Έφτασε η πιο ωραία μέρα της εβδομάδας. Έφτασε και η πιο ωραία ώρα της εβδομάδας. Αυτή που περιμέναμε εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είμαι η Μέρη, είμαι έτοιμη να ανοίξω το χρηματοκιβώτιο για να το αδειάσεις. Έχει μέσα 10.000 ευρώ για να γιορτάσουμε έτσι επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι το ποσό που πρέπει να θυμάσαι. Αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, σήκωσέ το στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 10.000 ευρώ και θα τα κερδίσεις. Καλή επιτυχία.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σου?
3: Τσαμπίκα.
2: Τσαμπίκα.
3: Ναι.
2: Γεια, εγώ είμαι Μέρη. Τι κάνεις?
3: Α, γεια σου Μέρη.
2: Δεν με περίμενες?
3: Ναι, δεν περίμενα γιατί δεν με βρίσκεται και σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά...
2: Τι έγινε?
3: Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ.
2: Πάμε να τη φτιάξουμε λίγο την κατάσταση.
3: Πραγματικά, χρειάζεται η αλήθεια.
2: Ωραία, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: 10.000 ευρώ.
2: 10.000 ευρώ είναι δικά σου.
3: Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
3: Πραγματικά, τι χρειαζόμαι αυτή την ανάσα.
2: Τι έπαθες, τι έχει?
3: Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, έμαθα κάτι πολύ στενάχωρο πριν λίγο.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει, μη μου λες.
3: Ακριβώς.
2: Αλλά, να, μέσα σε κάτι κακό ήρθε και κάτι πολύ ωραίο.
3: Όντως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια.
2: Ναι.
3: Θα καλύψουμε ανάγκες και διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Ωραία. Για πες μου, το περίμενες ότι σήμερα θα σε πάρω τηλέφωνο?
3: Η αλήθεια όχι, αλλά παίζω πολύ καιρό τώρα από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Ναι.
3: Και λέω, εντάξει, κάποια στιγμή θα κάτσει και σε εμάς.
2: Και έκατσε σήμερα. Θυμάσαι
3: και έκατσε
2: ποτέ...
3: σήμερα.
2: Θυμάσαι ποτέ έστειλες μήνυμα?
3: Πρέπει να φύγα. Έστειλα αρκετά, να σας πω την αλήθεια.
2: Α.
3: Ναι.
2: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εύχομαι όλα να πάνε καλά.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να τα χαρείς τα 10.000 ευρώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια πολλά.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Αχ, λοιπόν, ας πάρουμε όλοι μαζί μία ανάσα. Το χρηματοκιβώτιο άδειασε, 10.000 ευρώ, τα πήρε η Τσαμπίκα. Και να σου πω κάτι, επειδή μ' άρεσε όλο αυτό που έγινε σήμερα, λέω να βάλω πάλι 10.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι, τρελάθηκα τώρα. Μέχρι τις 5 όμως δεν στέλνεις τίποτα. Οι συμμετοχές μένουν κλειστές. Μετά τις 5 που θα ανακοινωθεί επίσημα το ποσό στο χρηματοκιβώτιο, τότε θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές. Καλή επιτυχία. Την επόμενη Παρασκευή παίζουμε ξανά.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Τελικώς και ευτυχώς δεν έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Η Τσαμπίκα κέρδισε μόλις 10.000 ευρώ. Αλλά άκουσες έτσι, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο χρόνος, τι θα σου φέρει η επόμενη στιγμή. Όπως και να...

0: Dance with somebody, γιατί είναι Παρασκευή απόγευμα και γιατί ακούς Red 96,3. Ο Red το μεσοβδόμαδο σε πάει σινεμά. Μάλιστα σε προσκαλεί στην Avant Premiere της ταινίας The Birthday Party με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 στο θερινό σινεμά Συνεφιλοθέη στην πλατεία Δροσοπούλου. Μπαίνεις τώρα στο redfm.gr ή στο application του Red, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις έτσι στην κλήρωση. Ο Έλληνας Μεγιστάνας, μια ξέφερη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. The Birthday Party σε πρώτη προβολή, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 στο Συνέφιλο Θέη. Red 96,3 με Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα 3-6 και σήμερα ζωντανά. Police, Every Breath You Take. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά. Red
1: World Tour. Γιώργο, εσύ. Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν, είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
0: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
15: Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
18: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
19: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
18: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
22: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
23: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
24: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

από το κυβότιο. Έπαιξε, απάντησε σωστά, κέρδισε 10.000 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο ξαναγέμισε. Και την επόμενη Παρασκευή παίζει για 10.000 ευρώ. Δηλώνει συμμετοχή. Παναγιώτης Μιχαλαρίας 36, 96,3.

πάρα πολύ δύσκολο ο Κηφισός, η Αττική Οδός, το κέντρο, φουλαρισμένο, Πειραιάς επίσης, η παραλιακή και η έξοδος στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ρέντε 96,3 και στις διαδρομές δυνατά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, Παρασκευή απόγευμα, δυνάμωσε, Coldplay, Paradise. Ρέντε 96,3.

0: Όταν η Nirvana μιλούσαν για συμπερίληψη πολύ πριν από όλους. Come as you are, στον Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Και την επόμενη Παρασκευή, πενταψήφιο το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. No one like you, Scorpions. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
10: Άντε, ξεκινάει
11: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
12: Διψάγια,
11: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Μαμά, θα αργήσουμε!
19: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct.
20: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
19: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
20: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Σιλισέα Gastrointestinal Direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
21: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
25: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
26: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Break Mistake με ένταση, γεμάτη ένταση, Savage Garden, δυνατό χρηματοκιβώτιο και την επόμενη Παρασκευή. Παίζεις για 10.000 ευρώ. Στείλε τώρα win στο 19600 και δήλωσε έτσι συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win!

0: Διασκευάρα από τους Μάνες Κιν Κομματάρες. Στον Red 96,3 είμαι ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Μαζί μου και σήμερα η Κοσμότε Τελεκόμ. Φέτος το Artec The Road Show της Κοσμότε Τελεκόμ ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρες τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμότε.gr κάθετος Telecom Road Show. Την επόμενη Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι τα λέμε ξανά. Calling, Leonard Skinnard, Red 96,3. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα,
9: φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, Losing by Religion, REM, Red 96,3, Παρασκευή, απόγευμα, αυτό είναι το βασικό, Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο μπροστά μας και εντάξει, αν δεν είχε κίνηση σήμερα, πότε θα είχε. Παρασκευή, γίνεται και έξοδος, γίνεται χαμός. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, 6-8, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 6980-963-963. Τέτοια ώρα, όλο αυτό το διάστημα, ανοίγαμε τις γραμμές, τις συμμετοχές για το Red World Tour. Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk. Νικητής τελικά ο Γιώργος. Γιώργος Σταθούλιας. Μπράβο Γιώργο, θα πάει στο Norfolk της Αγγλίας να απολαύσει Eric Clapton σε απίθανη έπαυλη εκεί. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Αυτά είναι. Οπότε, εδώ μαζί μας, Red 96,3. Σήμερα είχαμε και χρηματοκιβώτιο. Τώρα έχουμε Disturbed, The Sound of Silence, Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Stone. Τέλειο, Money's Boy, Muddy Waters, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, Γιάννης Γιακουμά 668. Στους δρόμους τώρα αυτή την ώρα, κίνηση στον Πειραιά, κίνηση στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά εντάξει, το πράγμα παλεύεται εκεί. Εκεί που δεν παλεύεται είναι στην άνοδο του Κηφισού, αντιθέτως, η κάθοδος είναι καλή και η κάθοδος της Μεσογείων είναι καλή αυτή την ώρα, αλλά Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, αλλά και σε κομμάτι της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα και στην άνοδο του Κηφισού που σου έλεγα νωρίτερα, μιλάμε για πραγματικό πήξιμο. Όπου και αν είσαι και κινούμενος ή όχι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Σήμερα είχαμε και την κλήρωση χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ νικήτρια η Τσαμπίκα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τα χτύπησε τα 10.000. Όπως θα ακούσετε λίγο όμως. Υποδεχόμαστε τον Ιούλιο με άλλα 10.000. Σε 5-6 λεπτά θα τα ακούσεις εδώ στο Red 96.

0: Evanescence, Going Under, Red 96,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιάννης Γιακουμάκης στην παρέα 6-8. Viber για οτιδήποτε θες να μου στείλεις. Ηχητικό γραπτό μήνυμα, φωτό, βίντεο 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Προσοχή γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα, κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο απλή και εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψεις, δεν πρόκειται να το αφήνεις πάντως. Χρηματοκιβώτιο, άκου τώρα τι ακριβώς έγινε με τη σημερινή κλήρωση και όχι μόνο αυτό. Επιστρέφουμε την επόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου με άλλα 10 χιλιάρικα. Νικήτρια σήμερα ήταν η Τσαμπίκα. Άλλη μια φορά μπράβο και Hotel California Eagles Narcotic Liquid έρχονται εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 4 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Με τις υγείες σου.
16: Πες έναν αριθμό.
15: 21.
16: Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
15: Τα Λερόι Μερλίν.
16: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
15: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
16: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Όλα, σενιόρ Μακής.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην πέρα.

0: στη ΣΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
5: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 38 περίπου, και σήμερα είχαμε χρηματοκιβώτιο με 10.000 ευρώ εδώ στο Red 96,3, νικήτρια η Τσαμπίκα, συγχαρητήρια και μπράβο για μια φορά ακόμα. Είτε, το είχαμε 10.000 ευρώ για να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Τώρα όμως πάμε για άλλα 10.000 ευρώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έτσι για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο. 3 Ιουλίου, Red 96,3 χρηματοκιβώτιο, 10.000 ευρώ. Εγώ θα σου έλεγα μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600, αυτό κάνεις, είναι πολύ απλό. WIN στο 19600, είναι MediaTel, 1,36 ευρώ τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Η συμμετοχή είναι άνω των 18 και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις λοιπόν WIN στο 19600 και μπαίνεις στο παιχνίδι, μπαίνεις στην κλήρωση από τώρα. 10.000 ευρώ στις 3 Ιουλίου, με στην καρδιά του καλοκαιριού, μιλάμε ότι είναι ό,τι πρέπει. WIN στο 19600 αμέσως, Eagles, Hotel California, Queen αμέσως μετά.

0: Εδώ είμαστε. Red 96,3, 7 παρα 10 σε λίγο. Queen, the show must go on. Και συνεχίζεται κανονικά το Μουντιάλ και μάλιστα συνεχίζεται με πολλές και μεγάλες εκπλήξεις. Χτες το Εκουαδόρ νίξε τη Γερμανία 2-1. Εν τω μεταξύ ήδη έχουν βγει δύο τουλάχιστον ζευγάρια για τη φάση των 32 στο Μουντιάλ. Ολλανδία, Μαρόκο και Βραζιλία, Ιαπωνία 29 και 30 Ιουνίου. Είναι αυτοί οι αγώνες, θα δούμε πώς θα πάει συνέχεια. Πάντως είναι αρκετά καλό μέχρι τώρα και με πολλές εκπλήξεις. Χορηγός μαζί μου Nova. Προσοχή γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova. Θα αλλάξει τα δεδομένα και την καθημερινότητα. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψεις, ωστόσο, δεν πρόκειται να το αφήνεις, το λέω. Στη συνέχεια έχουμε να ακούσουμε πολλά. Μεταξύ άλλων όμως, διπλές προσκλήσεις και πώς θα τις κερδίσεις για την avant premiere της ταινίας από το Red 96,3, έτσι. Τη ταινία The Birthday Party, συμπαραγωγή της Front Stage με πρωταγωνιστή τον William Dafoe, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4, θα σου πω πώς θα κερδίσεις. Διπλές προσκλήσεις και έρχονται Marilyn Manson, Green Day και James. Getting away with it, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ παρέα.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερο. Μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

Εδώ είμαστε με τον Marilyn Manson που κάνει φασαρία με το Sweet Dreams των Eurythmics. Marilyn Manson, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8 στην παρέα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, 69-89-63-963. Διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ. Επιτυχία σου Σαβίνα, επιτέλους Παρασκευή και διάφορα. Ναι, πραγματικά. Επιτέλους Παρασκευή με ζέστη, αλλά τόσο όσο δεν είναι σαν τον καύσωνα αυτό που έχουν στην Ευρώπη και γίνεται πραγματικός χαμός. Χαμός όμως γίνεται στους δρόμους. Στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο αλλά και προς Ελευσίνα, στην Αθηνών Κορίνθου, συνεχίζεται το πηξιμό στην άνοδο του Κηφισού, γίνεται χαμός, αλλά και στην κάθοδο του Κηφισού χαμηλά προς την Παραλιακή. Όπου και αν είσαι, στείλε μου μήνυμα και... Joan Jett and the Black Hearts, I hate myself for loving you, Red 96,3, καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο.

Sunrise Avenue, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 668, Viber για μηνύματα 6980-963-963. Και όπως σου έλεγα και νωρίτερα, σου έχω προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις για την avant première της ταινίας The Birthday Party, μια δραματική ταινία της χρονιάς αυτής, του 2026, σκηνοθεσία Miguel Angel Jiménez, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud, είναι συμπαραγωγή της Front Stage. Avant Premiere λοιπόν Τετάρτη, 1 Ιουλίου στις 11 και 4 στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη. Μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο redfm.gr, μπορείς να το κάνεις και τώρα. redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, στο Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email την 3η 30 Ιουνίου. Η προβολή είναι Τετάρτη, 1 Ιουλίου στις 11 και 4 στο θερινό σινεμά στο Συνέφιλο Θέη. Ben Moody, Everything Burns, Red 96,3. Καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Wind of Change, Scorpions, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, Viber για μηνύματα 6989-83-963, ενώ συνεχίζεται ο καύσωνας στην Ευρώπη και είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που σε χώρες όπως η Γαλλία τι κάνουν τώρα τελευταία. Ανακατεύουν, λέει, κυμολία, σκόνη κυμολίας με νερό και βάφουν τα παράθυρά τους με αυτό το λευκό γαλακτώδες υγρό, το οποίο, λέει, αντανακλά ένα σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας και περιορίζει την άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στα κτίρια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές χώρες. Okay. Χορηγός μαζί μου Nova. Προσοχή, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο απλή. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψεις, πραγματικά δεν θα το αφήνεις. Ενώ έρχονται εδώ στο Red 96,3 Bon Jovi, Black Sabbath, Blair, Toto, Africa, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης 6-8.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια, θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες www.unic.ac.cy.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει
12: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
13: Διψάγια,
12: και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
14: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
21: Vogel, υγιένα και φυσικά.
20: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: δείχνει περισσότερα.
1: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
2: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

με το song του Red 96,3, 7 και 39 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης στο μηκρόφωνο, 6 με 8. Viber για μηνύματα 6980. 963-963. Σήμερα 26 Ιουνίου είναι, λέει, Παγκόσμια Μέρα Ψήξης. Αυτά είναι. Ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες του καύσωνα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Εντάξει, εδώ έχουμε απλώς ακόμα ζέστη. Σαν σήμερα, λέει, το 1498, οι Κινέζοι ανακάλυψαν την Οδοντόβουρτσα και κρατάει ακόμα. Μπράβο, οι Κινέζοι. Όχι σαν σήμερα. Σήμερα όμως έχουμε συνέχεια του Μουντιάλ με δυνατά μάτς. Έχουμε και πράσινο ακροτήρι Κάμπο Βέρντε με Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Καλά, αυτό είναι στις 3 τα ξημερώματα. Σενεγάλη, Ιράκ. Και πάνω απ' όλα έχουμε Χάλαντ, Εμπαπέ, Νορβηγία, Γαλλία. Για να δούμε. Θα τραβάνε κουπί οι Νορβηγοί ή οι Γάλλοι θα κάνουν τα δικά τους. Θα δούμε τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε όμως και κάτι άλλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο ξανά και αυτή τη φορά για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο πάμε με άλλα 10 χιλιάρικα. Στέλνεις win στο 19600 για να μπει στην κλήρωση. 214-214-8020 η γραμμή υποστήριξης frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS να σου πω είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συμμετοχή άνω των 18 έρχονται. Η Black Sabbath είναι αυτή. Red 96,3. Καλησπέρες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: It's my life, Bon Jovi, Red 96,3, Παρασκευή, απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Τελικά βλέπω εδώ ότι έχει γίνει viral αυτό το κόλπο που κάνουν οι Γάλλοι, που διαλύουν σκόνη και μολία στο νερό και βάφουν τα παράθυρά τους για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, τη θερμοκρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και όλη αυτή τη φάση. Τόσο πολύ έχει διαδοθεί αυτή η ιστορία που το προϊόν αυτό έχει εξαφανιστεί από τα ράφια των καταστημάτων, λες, να πιάνει στη ζέστη. Βέβαια, εμείς μέχρι τώρα καύσωνα δεν έχουμε, αλλά εντάξει, okay. Ιούλιος έρχεται, δεν μπορεί να μην κάνει και κάποιο καύσωνα. Όλο και κάτι θα κάνει. Βλέπω εντωμεταξύ στα μηνύματά σας, κάποιοι με ρωτάτε για την ταινία, την avant-premier της ταινίας με τον William Dafoe, The Birthday Party, συμπαραγωγή της Front Stage. Βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud. Θα τη δεις εδώ με τον Red 96,3 σε avant-premier την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 και 4 και ρωτάτε για τις διπλές προσκλήσεις. Το λέω άλλη μία, μπαίνει στο redfm.gr ή στην εφαρμογή μας στο RedUp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Μπαίνεις redfm.gr ή στο RedUp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνεις στην κλήρωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email την 3η 30 Ιουνίου. Χορηγός μαζί μου Nova. Προσοχή, γιατί έρχεται κάτι πραγματικά μεγάλο από τη Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψεις όμως, πραγματικά δεν θα το αφήνεις. Γιώργος Αποστόλου στις 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Περάστε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. Red 96,3. Bye.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
12: Να ζήσετε!
13: Σε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Susie Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Είναι το ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου, Παρασκευή 26 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Είχαμε σήμερα και την κλήρωση για Red Gold Tour, οπότε προχωράμε σε ακόμα καλύτερα στη συνέχεια σε αυτό το θεσμό που λέγεται Red Gold Tour. Ακόμα αμέσως τώρα Highway to Hell από AC/DC και λέω στο αίμα σου είναι Red.

Χαρή 96,3 στο μικρόφωνο του Ρόχα Αποστόλου, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 και είμαστε στις 26 Ιουνίου, παιδιά, ημέρα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη με πάρα πολύ κίνηση εκεί έξω σήμερα. Μέχρι και τώρα υπάρχει πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Χθες, μάλιστα, ιδιαίτερα στην Αττική Οδό, την Πέμπτη το μεσημέρι προς απόγευμα, επειδή είχε γίνει κάποιο ατύχημα, αν θυμάμαι καλά, με ένα φορτηγό που πήρε φωτιά, είχε κλείσει ο δρόμος για πάρα πολύ καιρό και είχε πολύ βασανιστήριο. Ας ελπίσουμε ότι το υπόλοιπο που σου κούθε θα κινήσει όπως πρέπει να κυλήσει, ακούγοντας Can't Stop από Red Hot Chili Peppers εδώ στον Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers και Queen είναι Red 96,3, αλλά και η Avant Premiere είναι Red 96,3. The Birthday Party, λοιπόν, μια σπουδαία ταινία σε συμπαραγωγή Front Stage. Έχουμε Avant Premiere και φυσικά μιλάμε για την πρώτη μέρα του Ιουλίου του 2026 στις 11:15. Και εννοείται πως θα δώσουμε τώρα προσκλήσεις στο redfm.gr και στο app του Red. Εκεί θα βρείτε την φόρμα συμμετοχή. Στις 30 του μήνα θα έρθουν οι απαντήσεις μέσω email για να απολαύσετε πραγματικά μια σπουδαία ταινία με τον Willem Dafoe, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου από την Rosebud 21. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκη.

0: μερικά που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καταληφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε. Κομπάνιο!
8: Team colleague!
10: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο. Για πρώτη φορά, βασικά την πρώτη φορά, για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Φωνάζει τον κλειδαρά δύο φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες τρεις και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
17: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγο θα τρώω.
18: Red Morning Show.
19: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
20: Αγκυλάει στο αίμα σου.
19: Είναι Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με My Immortal από Evanescence, καθώς σιγά σιγά βραδιάζει για την Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026. Ακόμα στη συνέχεια ένα πάρα πολύ ανεβαστικό κομμάτι, όπως αρμόζει στο πού σου ακούω, Where the People από Empire of the Sun. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red απόψε Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026.

0: Μεγάλο πράγμα η πίστη είναι ο Red 96,3 στο μικρόφωνο του κ. Αποστόλου. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και φυσικά άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Νικητή λοιπόν μεγάλο είχαμε, οπότε πάμε για την επόμενη εβδομάδα με 10.000 ευρώ. Η διαδικασία είναι γνωστή από τώρα. Wins 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα τότε, να πατήσετε με το σωστό αριθμό 10.000 και να κάνετε τον αριθμό χρήματα και να τα πάρετε. Μην διαδελκώ, σα αμέσω 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ και φυσικά συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Red 96,3. Στη συνέχεια πάμε με Super Classics από Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Red
1: World Tour. Γιώργο, εσύ?
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν, είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Release Athens 2019.

0: τυχαία πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλης στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ενδιαφέρον πουσουκού και φυσικά σε αυτό θα βοηθήσουν πολύ και οι μουσικές του Red, ιδιαίτερα αν ακούτε από κάποιο νησάκι, από διακοπές, από μια μπανιέρα πιθανόν ή έστω από ένα beach bar. Για τους τελευταίους λοιπόν, στέλνουμε τώρα το I Love Control από John.

βραδάκι της Παρασκευής, κάθε βράδυ Παρασκευής είναι καλό, γενικότερα εξού και το Thank God is Friday. Δεν έχουμε πει Thank God για κάποια άλλη μέρα. Ακόμα Red 96,3, μουσικές του Red και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, όπως πάντα από τις 8 μέχρι τις 10 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με Bon Jovi, You Give Love, A Bad Name, αμέσως τώρα.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κοίτατε λοιπόν τι γίνεται φέτος, παιδιά, με τις συναυλίες. Έτσι, φοβερό πράγμα. Sold out όλες οι συναυλίες. Και βέβαια σε αυτό, για να πούμε την αλήθεια, έχει συνεισφέρει πάρα πολύ η βελτίωση της υπηρεσίας των ανθρώπων που τους διοργανώνουν. Το release, το eject, οι χώροι που έχουν φτιάξει γενικότερα οι άνθρωποι, η φάση η οποία δημιουργείται με πολύ μεγάλα ονόματα, φέρνουν κόσμο, έστω και αν οι τιμές είναι λίγο αλμύρες. Πού να δείτε τι έχει να γίνει και το χρόνο, παιδιά. Ας το καλύτερα, ας μην το συζητήσουμε από τώρα, γιατί τελικά. Nothing Else Matters, που λένε και οι Μετάλλικα στη συνέχεια στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
7: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου, Red 96,3 στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου στις μουσικές Red, και εννοείται πως κάθε Παρασκευή βράδυ προς το Σαββατοκύριακο, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, δοκιμάζουμε να ακούσουμε τις μουσικές μέσα από το νυχτερινό φίλτρο της εκπομπής, όπως κάνουμε αμέσως τώρα με ένα κλασικό κομμάτι πολύ δυνατό από τους Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: 96,3 και βέβαια γίνεσαι believer όταν κερδίζεις το χρηματοκιβώτιο. Έτσι έγινε λοιπόν και σήμερα. Οπότε πάμε για την επόμενη Παρασκευή με 10.000 ευρώ την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου του 2026. Στέλνετε λοιπόν Winston 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το σωστό τηλεφώνημα. Θα πατήσετε 10.000 και να πάρετε τα χρήματα. Η ώρα του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ γνωστή και είναι διαθέσιμη στο frontstage.gr. Media τέλεκο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλο συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε επισυμμετοχή επιτρέπεται σε όλου άνω των 18 και να έχει κινδύνου εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή στήριξη και θεά α210-9215-776. Και εννοείται ότι μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να βλέπετε τα πάντα για τον διαγωνισμό. Αυτά λοιπόν για απόψε, παιδιά. Εμεί θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, όπω πάντα στην μεσημεριανό απογευματινή εκπομπή 3 με 6 στον αέρα του Red 96,3. Red
1: World Tour. Γιώργο, εσύ?
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν, είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Red
3: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα, την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ, σε ψυχολόγους θα τρώω.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής. Η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο, φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
6: Με φωνάζει διατηρητέο, καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του, πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Γιώργο, εσύ. Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν. Είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικέ ανάγκε, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορε τρύπε που χρειάζονται να καταληφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, πληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Φωνάζει τον κλειδαρά 2 φορές την εβδομάδα. Την οδική βοήθεια άλλες 3 και θέλει να ανοίξει και σπίτι.
6: Μου έχει κάνει τον εγκέφαλο πουρέ. Σε ψυχολόγους θα τρώω.

0: Red World Tour.
1: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι κέρδισες το Red World Tour?
2: Δεν ξέρω τι να πω. Είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
1: Είσαι ο μεγάλος τυχερός ανάμεσα σε 10.000 περίπου συμμετοχές και είχες στείλει μόνο μία φορά.
2: Αν είναι δυνατόν. Είμαι τόσο τυχερός που δεν το πιστεύω.
1: Είσαι τόσο τυχερός.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. And the Grammy goes to...

0: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια. Θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυφθούν.
2: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και το κερδίζεις έτσι απλά. Την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Όλη μέρα νύχια, μακιγιάζ, μπότοξ, γυμναστήριο. Φοβάμαι πως το ράφι πλησιάζει.
5: Με φωνάζει διατηρητέο. Καθρέφτη δεν έχει να δει τα χάλια του. Πού είναι σαν γκρεμισμένο τζάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τα κιλά στο αίμα σου.
1: Είναι Red 96,3.

6,3.